0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα ριβεψερίν του βαβί, γιώ λαϊόχαλ, γιώ σοπέμπι, γιώ μίγα χαμνή, δεν γαμπουκλουμπάχτη, δεν κουβουσέλιβι του τούμπα. Μπα γενγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου, αιλιγέι, γιώ εσπέχτη, δεν κουβουσέλιβι του τούμπα. Μπορκούνα τσιλιγέι, γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ να κουβίν κουδέγε, μου εμπερμπί χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνα τερεούρ μου τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevle orange monnaie la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Mislak mi abi jaay xayri man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi